βάσαι του της τόρτια κάντο αισθόρο μίο. Αμόρε μίο, το βάσαι του της τόρτια κάντο